Υιός ο Θεός Άγιος, εν πνεύμα Αγίων, αμήν. Ευλογητός Κύριος, ο Θεός εις τους αιώνες, αμήν. Νες νους τύρωες μου έψωης, μαρώες μου ερώφην γίνει λαός τύρω, γι απίφναί τα γροερίγων, ουότε μισμίεν τέψωης,